0: Μαζί Άρη και
1: Ελφία.
2: Ruhunata, ta, Rajaratata, Sinkadagalata. www.livefm.lk.